0: Yves Slade, vos dites chi, c'est Pino. The hottest songs. I'm Miley Cyrus.
1: Αυτοράδιο.
0: Αυτοράδιο.
1: Αυτοράδιο.

Αυτοράδιο. Αυτοράδιο. Αυτοράδιο. Your number one hit music station. Αυτοράδιο. Αυτοράδιο. Αυτοράδιο. More hit music every hour. Αυτοράδιο. Αυτοράδιο.

0: Αυτοράδιο.
1: Your number one hit music station.
0: Αυτοράδιο. Αυτοράδιο. Αυτοράδιο.
1: More hit music every hour.
0: Αυτοράδιο.